Επουκαβμή να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγουμί σε τέκο είπε πω παράβα πένια χατή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Χα είπε πω ακαμίντε όμου ακρισετέ μοκόι παναμπή.